και όλα σαν είναι μόνοι. Που αν δεν τα διώξει αυτή η ψυχή και δεν τα θεραπεύσει, αυτά τα δαιμόνια, μόλις εμφανιστεί ο αντίχρηστος που θα έχει μέσα του όλο τον πληθυσμό, αυτά τα δαιμόνια τον βάζουν με τον άνθρωπο να πέσει να προσφυγήσει, όπως τον βάζει ξανακαπνίζει και δεν μπορεί να